Φίλος, να μας άω από το τσαλάκι, πρέδι, φραγκάκι, ριμπαλάκι. Να μας άω από το τσαλάκι, πρέδι, φραγκάκι, ριμπαλάκι. Σαν η μαπά μου θα στρώσει και θα γίνω πανεφίλος. Να μας άω από το τσαλάκι, πρέδι, φραγκάκι, ριμπαλάκι. Να μας άω από το τσαλάκι, πρέδι, φραγκάκι, ριμπαλάκι.